0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Όποιος δεν είναι στα σου, αγριώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Μάμι, όποιος.

0: Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Όποιος δεν στάσω, α. Αγριώδη. Κομπλέτο, καντέλα. Για γιο γκάνστα.